0: Εγώ τα έτσι, μα κοίτανε ο Τενιχιδάουιν, μόνο και τα Τενιχιδούι, το εγώ κανέγι indigenous artist, και τα έτσι, ο τόχο τη Σασκάτσουαν. Μα εγώ στα πού, η Σαγαία τι, η γυναίκα μου είναι να το ταχύγει, ο Τενιχιδάουιν recording, μα να μην ξεχάσει, εγώ κάτσε από να το ταχύγει, και το τσιγάν, ατσι την ώρα, και το θόμο, ο Ταχάσκιουικ, εγώ τα χαγία σταν και ουίθουιν, εγώ ο Ταχαγαγί το χτάν, μα τα πατσί τσιγανίχ.
1: SK
0: IMA.ca. Nista na unissa pagimitse avapisem imui abitate piskak iskopuga gestan gwithuin.
2: This is the MBC Community Events Calendar.
3: The Lac La Ronge Indian Band introduces the official communication app for the Lac La Ronge Indian Band, the LLRIB Hawk Communication App. This is designed to help keep members informed, engaged, and empowered. The leadership of Lac La Ronge Indian Band will utilize this app as a centralized communication platform, sharing important updates, announcements, and information directly related to all Lac La Ronge Indian Band members who have downloaded it. You can find the app on the App Store or Google Play. For more information, go to the Lac La Ronge Indian Band webpage.
4: MBC Community Events. To have your event on the events file, email events at mbcradio.com or text 306-425-4101.